όλοι οι άϊπαρος και υπερβαίρον απέ. Πρώτε βέβαιος, της λιμπράγιος των ουρνών παγκοζόλιος διπάω. Λιμπράγιος τέλειες να στα ώρα Μαρία,